0: Σαν τσούφιο τρέν.
1: Σαν όλοι παϊνόντα.
0: Το έρετε αυσλόφου. Με τα ένιξερ.